δημοσίου στο να σε ξέρει. Οι γιατρές δεν σου δώσουν για σαρέ. Πουρτε μέσω σαν σε οπενείς ρεσπόστα. Για αλγούν πρόβλημα. Ρεπετήμ, για αλγούν πρόβλημα.